Πράντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

Τη Αθήνα, με τούτα και με εκείνα, σαν να Μόνα Λίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω, που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει, είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοκτώνα.

να κάνουν άρτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του. That is what I want the world to feel.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6. Μόνο μπράβο.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Super Mario Galaxy!
6: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Ήρθατε!
8: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
6: Ο Super Mario μαζί με τον Luigi και την πριγκίπισσα Peach ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
9: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες
1: και κύριοι. Καλώς τους και σχεδόν στο μέσο του μήνα, καθότι 13 Μαΐου σήμερα.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Πώς μας κατρομάδος, Εβιβαλή ήρθαμε, είμαστε κοντά σας και σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για τις επόμενες 2 ώρες έτσι ήρθαμε εδώ να τις περάσουμε παρεούλα.
0: Λοιπόν, τα νεότερα του Μάικλ Τζάκσον και την ταινία του.
1: Ναι.
0: Έτσι, μέχρι σήμερα. Δεν θα σας πω τώρα για εισιτήρια και όλα αυτά. Καλά έχει πάει η ταινία, καλά έχει εισπράξει μέχρι στιγμής. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες εβδομάδες. Όμως, διαβάζω εδώ για το Spotify ότι έχουν αυξηθεί οι ακροατές του στο Spotify. Ήτανε 68 εκατομμύρια ακροατές και έχουν αυξηθεί κατά 5 εκατομμύρια μέσα σε λίγες μέρες λόγω της προβολής της ταινίας. Έτσι δεν είναι? Ποιος είναι ο κληρονόμος τώρα? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Έχει και παιδιά
0: πολλά. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι με τα περισσότερα views στο YouTube? Το Billie Jean.
1: Αλήθεια?
0: Εγώ νόμιζα θα ήταν το Thriller, παιδιά. Ήταν το Billie, είναι το Billie Jean. Πόσα views έχει το Billie Jean?
1: Πόσα?
0: 2.650.000.000. Μιλάμε νούμερο, εντωμεταξύ έχω μπει, το έχω δει μέσα, είναι απίστευτο. Απίστευτο.
1: Εμένα και το Smooth Criminal μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά άλλο τι αρέσει εσένα. Το Billie Jean είναι με διαφορά, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ψηλά, μιλάμε για διαφορά με το δεύτερο. Που είναι το Thriller.
1: Okay.
0: Έτσι ξεκινήσαμε με Michael Jackson, εντάξει ήταν οι μέρες προηγούμενες. Να δούμε έτσι κάποια νούμερα. Επιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος, εδώ έχουμε 2 ολόκληρες ώρες μπροστά μας, Τετάρτης, με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Έχουμε πλούσια θεματολογία και σήμερα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, μου έχεις θέμα.
0: Εδώ, έχουμε διάφορα θέματα εδώ, σου έχω. Λοιπόν, γιατί λέει τα ζευγάρια πρέπει να μιλούν κατά τη διάρκεια του σεξ. Το έχεις προσέξει αυτό. Εσύ.
1: Τι να έχω προσέξει.
0: Από τη δικιά σου την εμπειρία. Ότι όταν μιλάτε στο κρεβάτι, είναι τα πράγματα πιο ζεστά. Έτσι. Εδώ πέρα είναι μια νέα μελέτη που διαβάζω. Δεν είναι ότι και ότι. Η λεκτική, λέει, όσο και η μη λεκτική επικοινωνία σχετίστηκαν με περισσότερη σεξουαλική ευχαρίστηση. Αυτό το έψαξαν οι ερευνητές σε 400 άτομα περίπου. Εξέτασαν τον τρόπο και την συχνότητα με την οποία επικοινωνούσαν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Έτσι έπρεπε να πούνε οι άνθρωποι αυτοί, εν πάση περιπτώσει το δείγμα, πόσο χαρούμενοι ήταν με τη σεξουαλική τους ζωή, έτσι, η σχέση τους και η επικοινωνία τους την ώρα εκείνη που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, το σεξ. Η περισσότερη επικοινωνία κάθε είδους κατά τη διάρκεια του σεξ, είτε λεκτική είτε μη λεκτική, σχετίστηκε με ανθρώπους που ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι σεξουαλικά από άλλους. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, πώς το βιώνεις? Σου έχει τύχει? Προφανώς, μάλλον.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ανάλογα πώς θα σου βγει, μωρέ. Γιατί κάθε φορά είναι η ίδια.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Ανάλογα. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς.
1: Είναι ανάλογα το τέρι που έχεις, ανάλογα και τη μέρα σου. Εντάξει, μπορεί μια μέρα να μην έχεις όρεξη, ρε παιδί μου. Και εσύ είσαι ίδιος κάθε μέρα, κάθε φορά.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν και εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο στο κρεβάτι και άνθρωποι που δεν το έχουν. Είναι μουγκή, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι μέχρι το σημείο του μου, σου, σου, σου, κουκουκού. Μέχρι εκεί. Οι άλλοι σου λέει μπορεί να μιλάνε συνέχεια.
1: Εντάξει, δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση.
0: Οι άλλοι φωνάζουν. Οι άλλοι φωνάζουν. Οι άλλοι ψιθυρίζουν. Οι άλλοι λένε κάτι ρομαντικό. Οι άλλοι λένε κάτι πρόστιχο, ξέρω εγώ. Οι άλλοι κάνουν και τα δύο μαζί. Αυτό σου λέει.
1: Εντάξει,
0: εδώ πέρα
1: να σου πω
0: η έρευνα.
1: Κάτι, εγώ νομίζω ότι έχω περάσει από όλα τα στάδια. Ανάλογα σε τι φάση είσαι, μωρέ, ανάλογα τη μέρα σου.
0: Εγώ νομίζω ότι τα στάδια έχουν σχέση με το σύντροφο, όχι με τη μέρα σου τόσο.
1: Εντάξει,
0: αν έχεις άσχημη ημέρα, θα μιλήσεις ελάχιστα. Αλλά θα μιλήσεις.
1: Το
0: ελάχιστα το δικό σου που μιλάς, όταν μιλάς, είναι το πολύ για κάποιον άλλο που δεν μιλάει.
1: Αν είσαι με έναν σύντροφο που σε εμπνέει γενικά σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι περνάς διάφορα στάδια. Δηλαδή, θα υπάρξουν φορές που θα μιλήσεις, θα υπάρξουν φορές που δεν θα μιλήσεις, όπως σου βγει.
0: Και να σου πω, πάντως η έρευνα εδώ αυτό λέει. Και κατά τη γνώμη μου είναι ανάλογο το άτομο.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει αυτό. Επείτε και εσείς από εκεί. Εντάξει, όλο ακούτε, ακούτε. Δώστε εδώ πέρα καμιά άποψη για το θέμα.
1: Εσείς τι είστε, του Μουγκού?

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, προτιμούμε να μιλάμε για τα απλά θέματα.
1: Απλά τώρα.
0: Και ανώδυνα.
1: Να βγαίνει ο άλλος και να τραγουδάει με τον μπλινγκλόνγκ του έξω. Δεν είναι
0: καλά, εντάξει. Άλλος τραγουδάει με τον έξω, άλλος με τον μπλινγκλόνγκ. Τι. Κάτσετε. Τι διαφορά έχει δηλαδή. Μεγάλη. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες, Ευηβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Wow.
1: 13 Μαΐου, φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Φτάσαμε.
1: Λοιπόν,
0: μου είναι απίστευτο.
1: Έχει έρθει εκείνη η ώρα που στρέφουμε το βλέμμα προς τα πίσω στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε εδώ τον κόσμο. 13 Μαΐου, λοιπόν, το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τρίπολιτσα, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909, δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που εξελίσσεται αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912, ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917, είχαμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ηρέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Μαΐου.

0: Δεύτερο ημιωρό Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: 13 Μαΐου, κυρίες και κύριοι.

0: Εδώ η Εύη με τα ανοιξιάτικά της στο στούντιο.
1: Ναι, εντάξει, έχω μπει σε άλλη διάθεση, βρε παιδί μου, αλλά δεν είμαι η μόνη.
0: Α, έχουν μπει και άλλοι σε άλλη διάθεση, τι εννοείς?
1: Έτσι δείχνουν τα δημοσιεύματα.
0: Εγώ βλέπω εδώ αγαχούχα ανθρώπους που είναι σε αυτή τη φάση καιρό τώρα, χρόνια.
1: Ένα ζευγάρι στο Λονδίνο ερωτοτροπούσε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης μπροστά στα μάτια όλων.
0: Ναι, και τι κακό είναι αυτό, δηλαδή.
1: Ε, εντάξει τώρα, υπήρχαν και μικρά παιδιά μέσα στο αεροπλάνο.
0: Σιγά ρε, εσύ που υπήρχαν μικρά παιδιά.
1: Δεν δίνει σοου, έτσι.
0: Σιγά που υπήρχαν παιδιά. Καταρχήν είχαν βάλει μαντιλάκι επάνω από τα.
1: Ναι, ρίξε κάτι πάνω σου, ένα διάφανο μαντίλ. Εντάξει, θα μου πει ο άλλο στην Eurovision βγήκε με τον Κλινγκ Λόγκ έξω, αλλά.
0: Εκεί δεν βλέπανε μικρά παιδιά.
1: Βλέπανε, πως δεν βλέπανε. Άσε
0: με τώρα.
1: Δεν ξέρω, πάντως εντάξει είναι τώρα.
0: Έλα, μας έφαγε τώρα.
1: Να σου πω κάτι, στο φινάλι του Eurovision κλείνεις την τηλεόραση, αλλάζεις κανάλι, έχεις τη δυνατότητα.
0: Δεν το έκανε κανένας.
1: Μέσα από το αεροπλάνο δεν μπορείς να σηκωθείς να φύγεις.
0: Ξέρεις κάποιον που το έκανε? Ότι έκλεισε τη τηλεόραση στη Eurovision αντί για να βλέπει το γυμνό.
1: Υποθέτω πως αρκετοί θα το κάνανε.
0: Άσε τι υποθέτεις, τι κάνανε είναι. Ξέρεις κάποιον που το έκανε?
1: Δεν μπορώ να είμαι στα σπίτια όλων.
0: Ε, τώρα δεν είπα αν είναι 10 στα εκατομμύρια. Εγώ λέω, ξέρεις κάποιον που το έκανε γύρω σου, άρα δεν το έκαναν. Η πλειοψηφία δεν το έκανε αυτό. Όμως με αυτή τη σεμνοτυφία.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Ενώ στο αεροπλάνο τι θα κάνεις?
0: Τι θα κάνεις? Θα γυρίσεις το βλέμμα σου αλλού. Θα πεις αλλάζω κανάλι.
1: Εντάξει, και άμα ακούσει ένα συνέχεια, τι θα κάνεις? Δεν θα σε ενοχλήσει?
0: Κάποιος δεν έχει βάλει σωστά τη μασέλα του.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Πώς? Έλα τώρα που σε πείραξε αυτό. Δεν λες καλύτερα σε πειράζει ότι δεν έχεις κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο? Όχι εσύ, αυτός που είναι δίπλα και το καταγγέλει. Δηλαδή δεν μπορείς να το καταγγέλεις και να το βιντεοσκοπήσω κιόλας. Να το κρατήσω να το έχω, να δω πως γίνεται το σεξ. Έλα τώρα.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι θα ήταν καλό την επόμενη φορά ορισμένοι άνθρωποι να το βιντεοσκοπήσουν και να το έχουν?
0: Μα και γιατί αυτή που το βιντεοσκόπησε δεν το έχει? Σιγά μην το σβήσεις. Ζήλια είναι, δεν έχουν σεξ γι' αυτό.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media με τα ονόματά μας. Θα το πούμε γι' αυτό.
1: Κοσμάς Κατρομάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα με αρκετή μουσική και όχι μόνο. Μην φύγει κανείς.

0: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο. 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
4: Μόνο μπράβο.

0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Έτσι, η άνοιξη στο τέλος της, θα έλεγα, στις τελευταίες τις 15 μέρες. Εντάξει, από τον καιρό δεν έχει φανεί τόσο. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το παλεύει και ο καιρός.
1: Εμάς δεν μας εμποδίζει τίποτα να σκεφτόμαστε ότι είμαστε άνοιξοι, είμαστε πρώτο πυλόν για το καλοκαίρι. Εμείς έχουμε καλοκαίρι στην καρδιά.
0: Πάντως, κάτι ημερομήνια που άκουγα. Εκεί αρχές της άνοιξης, τέλος του χειμώνα.
1: Μιλάς σοβαρά εσύ, για πες.
0: Έλεγε ότι και ο Ιούνιος θα έχει τέτοια φαινόμενα βροχών και δροσιές γενικότερα.
1: Δεν
0: αλλά...
1: θέλω.
0: Τι να σου πω. Και μετά ζέστη, ας πούμε, Ιούλιο-Αύγουστο. Και θα έρθει ο ήλιος και θα κάνει μια ατμόσφαιρα.
1: Θα βράσουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι κάπως συνδέεται, πριν τις διαφημίσεις τα λέγαμε αυτά, συνδέονται οι εκλογές που έρχονται με το σεξ.
1: Για πες, για να ξέρω.
0: Έγινε από το Ανδρολογικό Ινστιτούτο εδώ, είναι ελληνική η ιστορία. Έγινε μια έρευνα. Τώρα βέβαια ακριβώς νούμερα δεν ξέρω να σας πω, είναι 1200 άτομα νομίζω. Και συνδέεται ότι, και λέγεται μάλλον, ότι έχουμε στα κρεβάτια των Ελλήνων, λόγω των εκλογών, τώρα αυτό θα μου το πεις και εσύ, έτσι μπορεί να μου μιλήσετε και εσείς οι ακροατές. Έχουμε 30% περισσότερο σεξ. Ζεσταίνεται το κρεβάτι σου, λέει, περισσότερο κατά 30% λόγω ότι έρχονται εκλογές. Αυτό πώς ακριβώς συμβαίνει? Εξήγησε το μου ψυχολογικά. Γιατί εγώ, ας πούμε, νιώθω με 50% κάτω το σεξ πάνω μου τις τελευταίες μέρες.
1: Τι να σου πω, ίσως να έχει να κάνει με αυτό.
0: Δεν θα φταίνει οι εκλογές.
1: Να σε έχουν επηρεάσει,
0: ναι, αλλά αρνητικά όμως, όχι θετικά. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση την ώρα που κάνεις σεξ να σκέφτεσαι τίποτα άλλο από τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου?
1: Καλά, εντάξει, ότι μπορεί να σκέφτεσαι πράγματα αν σε πιέζουν πράγματα της καθημερινότητας. Ναι, μπορείς. Υποσυνείδητα, ρε παιδί μου, όχι. Αυτό, τα άγχη σου τα κουβαλάς μαζί σου, δεν τα έχεις αφήσει πίσω.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Τι το νιώθω εγώ αυτό?
1: Μπορεί να είναι υποσυνείδητα.
0: Ψάχνω, εδώ μήπως είναι
1: εκλογές. Να μην είναι συνειδητό, κατάλαβες.
0: 30% αύξηση σου λέει. Λόγω των εκλογών.
1: Κοίτα, και εγώ δεν είμαι σε τέτοιο mood, οπότε τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Εσείς δηλαδή το νιώθετε στο πετσί σας? Λόγω των εκλογών, έλα να πηδέξουμε λίγο.
1: Καλά, σε μηνά.
0: Για σεξ δεν μιλάμε.
1: Εντάξει τώρα. Υπάρχουν εκφράσεις και εκφράσεις.
0: Οι άλλες είναι χειρότερες, γιατί το διάλεξα αυτή.

0: Λοιπόν, σε εξωτερικό δελτίο θα σε πάω, το οποίο όμως με κάποιο τρόπο.
1: Πηγαίνουμε όπου θες. Ταξιτζή.
0: Συνδέεται με την Ελλάδα, καθώς στην Γκάνα κατασκευάζεται γήπεδο μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούμπος στο ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου στην Τέμα. Και μάλιστα με μέρη
1: της
0: κυβέρνησης της Ελλάδας. Στην Γκάνα σου είπα.
1: Α, στην Γκάνα, ωραία.
0: Υπάρχει ελληνικό σχολείο στην Γκάνα και ξεκίνησε να υλοποιείται το... το γήπεδο καλαθοσφαίρισης που θα έχει και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Αυτός δίνει τα λεφτά ή μόνο το όνομα?
0: Θεωρώ μόνο το όνομα. Πρέπει να το... το έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πάλι αυτό σαν δωρεό. Σαν δωρεά, ναι.
1: Ήμουν έτοιμος να πω άλλα πράγματα.
0: Καταρχάς εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ελληνικό σχολείο στην Γκάνα.
1: Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιος το συντηρεί. Γιατί ας πούμε στην Γερμανία είχαμε μάθει πέρυσι ή πρόπερσι ότι έκλεινε το σχολείο στη Γερμανία το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Υπήρχε επίσης χώρος μεγάλος και είχε δοθεί από τη γερμανική κυβέρνηση χρόνια ολόκληρα χώρος για να φτιαχτεί μεγάλο ελληνικό σχολείο, και καμία κυβέρνηση από τις προηγούμενες δεν είπε να το χτίσει και να το στελεχώσει, ας πούμε. Μέσα στα 10 προηγούμενα χρόνια το έχουμε μάθει αυτό και τελείωνε και το δικαίωμα να πάρεις αυτό το...
0: το δικαίωμα χρήσης.
1: Ναι, βέβαια, να πάρεις το οικόπεδο και να το κάνεις σχολείο.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργούν γενικότερα.
1: Πώς να λειτουργούν, δηλαδή, τι εννοείς? Δεν λειτουργούν σε τέτοια θέματα. Είναι καλύτερο ένα ραφάλ. Παραπάνω.
0: Όσο στον είναι προτιμότερο να κάνεις πόλεμο παρά έτσι, να εκπαιδεύεις τους ανθρώπους.
1: Γιατί αν τους εκπαιδεύεις, δεν θα είναι τόσο χαζί όσο είναι αυτά τα χρόνια.
0: Και άρα δεν θα μπορείς να τους χειριστείς.
1: Μην το συνεχίσουμε.
0: Όχι. Ανοιξιάτικα τώρα. Κάτι θα συμβεί, δεν μπορεί.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να πούμε πολύ σοβαρά ότι έρχονται διαφημίσεις που είναι χρήσιμες. Και μετά τις διαφημίσεις έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Τετάρτης για μας. Εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καδραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Μόνο μπράβο.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα ηλικία. Το λες τόσο διεκτά.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο

0: τζουκάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48-882.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά. Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
2: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
6: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Μπράβο, 89,6.
8: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το

0: Εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Ο Λύκος μας κατρεμάδος εδώ και έχουμε συμβουλές που μας δίνουν τα site.
1: Αχα.
0: Τέσσερες μυστικές γωνιές στη Νέα Υόρκη που μπορείς να επισκεφτείς. Τέσσερες μυστικές γωνιές
1: να
0: στη Νέα Υόρκη.
1: Μικρή παρένθεση.
0: Τι παρένθεση να κάνεις?
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην...
1: Όταν άρχισες να λες, εκεί κολλάει, όταν άρχισες να λες τέσσερις μυστικές γωνιές και συμβουλές από site, λέω να, τώρα θα πει τέσσερις μυστικές γωνιές που πάνε και τρυπώνουν οι κατσαρίδες και μετά σου εμφανίζονται. Εγώ το πήγα εκεί.
0: Λοιπόν...
1: Αλλά πες εσύ για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μου κάθεται το λότο που δεν παίζω, το κίνο που δεν παίζω,
0: το άλλο που δεν
1: το
0: παίζεις,
1: στοίχημα που δεν παίζω,
0: το κίνο και το άλλο.
1: Κάτι μπορεί να παίξω, δεν ξέρεις καμιά φορά, και να καταφέρω να πάω και Νέα Υόρκη.
0: Συγγνώμη, από πού και ως πού ένα site της καθημερινότητας μας δίνει τις τέσσερις μυστικές γωνιές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, Νέα Υόρκη.
1: Για δηλαδή, να συγγνώμη, ταξίδια του
0: συγγνώμη
1: μυαλού.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα. Είχαμε χρήματα να πάμε να εδώ δά στη γείτονος χώρα, ας πούμε, στη γειτονική χώρα και δεν έχουμε, πώς το λένε, και είναι εύκολο να πάμε και στη Νέα Υόρκη.
1: Κοίτα, περίμενε.
0: Εδώ δεν έχουμε
1: έτσι
0: να φάμε
1: όπως πάνε
0: το 90% του κόσμου και εμείς θα πάμε στη Νέα Υόρκη να, και θα δούμε και τις τέσσερις μυστικές γωνιές.
1: Έτσι όπως πάνε.
0: Πάτε καλά εκεί στα site.
1: Άκουσα με λίγο. Έτσι όπως πάνε.
0: Ακούω συνέχεια.
1: Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια για να πας εντός Ελλάδος κάπου δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο τα εισιτήρια να είναι μία ή άλλη για Νέα Υόρκη.
0: Δεν νομίζω. Γιατί είναι ακριβά αρκετά τα εισιτήρια.
1: Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι το House of Yes
1: και το House of No.
0: Το Highline Park. Το Sorgas Pure. Και το The Bushwick Call.
1: Το Call. Collective.
0: Collective.
1: Αχα,
0: collective.
1: Μου το χάλασες τώρα.
0: Συγγνώμη. The Bushwick Collective. Αυτές είναι οι τέσσερις μυστικές γωνιές της Νέας Υόρκης που δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πόλη. Όταν φτάσουμε στη Νέα Υόρκη θα σας πούμε.
1: Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ.
0: Μπορεί να πάμε στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα. Μπορεί να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Δεν ξέρω για τη Νέα Υόρκη τι να σου πω.
1: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρω.

0: Εν τω μεταξύ, για αυτό τη Νέα Υόρκη που λέγαμε πριν για το θέμα, έτσι, να ξέρετε ότι εγώ τη Νέα Υόρκη, γενικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχω βγάλει ότι ταξιδιωτική οδηγία στον εαυτό μου, τις θεωρώ πολύ επικίνδυνες. Παρόλο που έχει πάει φίλος μου τώρα τελευταία, το τελευταίο εξάμηνο, οκτάμηνο, παρόλα αυτά τη θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη πόλη. Την έχουν στο μάτι με τρομοκρατία, έχουν συμβεί διάφορα κατά καιρούς. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, τι έχουμε? Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι μακάρι αυτή η στιγμή να κρατούσε για πάντα και μπορεί αυτό να το πούνε την ώρα που κάνουν το το έχεις ακούσει αυτό?
0: Το σεξ.
1: Βλέπεις, εγώ προτιμώ να μιλώ με ήχους. Λοιπόν, μάλλον κάτι τέτοιο ζούνε ή έζησαν κάτι τερμίτες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε ένα κεχριμπάρι πριν από 38 εκατομμύρια χρόνια, ακριβώς την ώρα που ζευγάρωναν. Και έχουν μείνει έτσι.
0: Έτσι. Τι έτσι, δηλαδή? Επειδή δεν έχουμε κάμερα.
1: Κολλημένοι, παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ.
1: Μείναν έτσι.
0: Έρωτα είναι.
1: Κολλημένοι. Θα μπορούσε να είναι το σύμβολο της αιώνιας αγάπης, του αιώνιου πάθους. Οι δύο τερμίτες που ζευγαρώνουν.
0: Τι να πεις.
1: Μέσα στο κεχριμπάρι. Δεν έχει έτσι μια ποιητική οπτική όλο αυτό.
0: Θα μπορούσες να το πεις και αυτό.
1: Βλέπεις έτσι, σε ταξιδεύω σε άλλα μονοπάτια. Σε βγάζω από τα τετριμένα.
0: Σεξ με τους τερμίτες. Και τι μπορείς να πάθεις?
1: Τερμίτες, έχουμε σεξ με τους τερμίτες, θα μπορούσε να παραπέμπει και σε κάτι άλλο.
0: Ναι. Όντως.
1: Κάνοντας σεξ ακούγοντας τους παλιούς τερμίτες. Σε έκαψα ή όχι ακόμα?
0: Ναι, προσπαθείς.
1: Κάνω φιλότιμες προσπάθειες.
0: Κάποια
1: στιγμή θα τα καταφέρω.

0: τέλος για σήμερα, αυτό είναι.
1: Έτσι απλά.
0: Αυτό ήταν. Έτσι απλά. Αποχωρούμε και φεύγουμε. Έτσι.
1: Τώρα που ζεσταθήκαμε λίγο.
0: Τώρα που ζεσταθήκαμε, θα πάμε έτσι ζεστή για αύριο.
1: Που και έχουμε αύριο και πολύ είναι σεξ. Και η μέρα που το σηκώνει, παιδί μου, το πράγμα λίγο. Τώρα το πιο πράγμα τώρα, και πώς αύριο... το σηκώνει είναι άλλο θέμα.
0: Τι να πω, πραγματικά. Βλέπεις. Σε πήρεξε μετά η ερωτοτροπία στο αεροπλάνο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε. Σας αφήνουμε προς το παρόν.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Φιλιά πολλά, γεια.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
8: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγρουτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Τα καλύτερα τώρα.

0: 6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ και σήμερα, γιατί είναι Τετάρτη, είναι μεσοβδόμαδα και θέλουμε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Το Μπράβο Τράφικ, το ζεστό, το καλό, το μεσοβδόμαδο. Και έτσι είμαστε εδώ και σήμερα. Αλλά πόσο κόντρα θα πάμε σε όλα αυτά που μας βγαίνουν.

Αλλά θέλει προσοχή για τα πρώτα συμπεράσματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρώτα δημοσιεύματα συχνά βασίζονται σε εικασίες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες όσον αφορά τη χθεσινή αυτοκτονία των δύο μικρών κοριτσιών, αν είναι δυνατόν. Θα πάμε κόντρα και που βγει, πόσο κόντρα, μήπως να σταματήσουμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει. Θέλουμε ψύχρεμα σχόλια. Τι πίεση μπορεί να βιώνει η έφηβη. Ας αφήσουμε τις εύκολες ερμηνείες και λιγότερη υπερβολή από τα μέσα. Τραγικό περιστατικό ό,τι και αν έχει συμβεί πραγματικά. Κανείς απ' έξω, κανείς από έξω από εμάς, σαν και εμάς και γενικά, δεν μπορεί να ξέρει, να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβαινε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν φταίει ποτέ μόνο ένας παράγοντας, π.χ. η πίεση του σχολείου, των περιβάλλων, η οικογένεια, η ψυχολογική κατάσταση των παιδιών. Χρειάζεται στήριξη και όχι βιαστικά συμπεράσματα. Εμείς εδώ, Διονύση Πομόνης, Μπράβο Τράφικ Τετάρτης, με τα πλαίσια The Market και όλους εσάς τακτικούς και άτακτους ακροατές εκεί έξω. Στην Ελλάδα της Eurovision, του Ακύλα, κατά τ' άλλα, έτσι λίγο να φύγουμε από τις κακές ειδήσεις και από τις δημοσκοπήσεις, έτσι, γιατί όσο έχουμε κάτι άλλο να ασχολιόμαστε, είναι όλα καλά. Ασχολούμαστε με την κατρακύλα της κυβέρνησης, ότι μπορεί να έχουμε και εκλογές μετά το καλοκαίρι, οι δημοσκοπήσεις πάνε χάλια και όλα αυτά. Αλλά έχουμε Ακύλα τώρα, πάμε να το πάρουμε, πάμε, χαμός. Ξαφνικά έτσι, μετά το Πάσχα όλοι ασχολούνται με την Eurovision, με την οποία Okay, μακάρι να γίνει κάτι. Αλλά δεν ασχολείται κανένας με τις τιμές στο ρεύμα, με τις τιμές στα καύσιμα, με τις τιμές γενικά. Μόνο στο πλαίσιο του μάρκετ προσπαθούν πραγματικά να είναι φίλοι της έμπιν μας. Γι' αυτό σας λέω, πλαίσιο του μάρκετ μαζί μας με πολύ καλές προσφορές, γιατί η σεζόν είναι εδώ, έχει ξεκινήσει. Καλησπέρα σε όσους δουλεύουν, σε όσους ξεκίνησαν. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει λοιπόν. Αυτό είναι το σύνθημά μας για σήμερα. Γενικώς για αυτό το καλοκαίρι, γιατί θα πάμε κόντρα και στον καιρό από ό,τι δείχνει. Το Σάββατο θέλει πάλι βροχερά να είναι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει το τραγούδι εδώ λέγεται Ποκίτο Επόκο. Σιγά σιγά θα το πάρουμε, σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε ένα λίγο λίγο από Θοδωρή Φέρη που μου αρέσει πολύ, έτσι να ξαναγωθούμε. Έτσι λίγο να χαλαρώσουμε. Και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 3. Έχουμε πολλά, έχουμε ωραίες παραλίες, Ακούνα Ματάτα, Αλικές, φοβερό Beach Bar. Αυτή είναι η απόδραση του καλοκαιριού, να σωθούμε, να πάρουμε λίγο αέρα. Τετάρτη σήμερα κάποιοι δεν δουλεύουν και έχει ζέστη, έχει ωραίο καιρό. Δεν ξέρω αν θέλετε να βουτήξετε, αλλά ένα καφέ στην παραλία θέλετε να τον πιείτε. Στο Ακούνα Ματάτα στις Αλικές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και επιστρέφουμε εδώ στον Μπράβο μέχρι και τις 3.

Εκεί στο πεζόδρομο της Δεσίλα, που ανοίγε και τώρα κατά τη μία, με τα φοβερά του σουβλάκια και σουτζουκάκια, η γεύση στα καλύτερά της. Εκεί στο πεζόδρομο, το αγαπημένο που ετοιμάζει ωραία πράγματα για καλοκαίρι. Και το Smanster Burger, φυσικά, με το πιο ζουλιχτό ζουμερό Smanster Burger. Ανοιχτά ως τις 1 το βράδυ και τα 2. Και το κύλινο στο Τσιλιβί με φοβερό παγωτό σκουπ φάγαμε χθες το βράδυ. Γενικά κάντε καμιά βόλτα σιγά σιγά. Έχουν ανοίξει, έχουν ανανεωθεί μαγαζιά σε αγαπημένα θέρετρα. Τα ακούτε εδώ παίζουν. Και το κύλινο στο Τσιλιβί με, και με φοβερό παγωτό, πέρα από το γύρο του και όλα, και όλες τα, τις γεύσεις του, με φοβερό παγωτό σκουπ. Αλλά έχει ανοίξει και το παλάτι μου με ανανεωμένο μενού και φοβερές κοπές στο Chili V. Τώρα για τις πρώτες βόλτες, έτσι, να βγείτε λίγο και έξω από την πόλη, ε. Και στο Λαγανά φυσικά. Καλημέρα, τώρα που πάει Λαγανά, καλησπέρα στον Παναγιώτη και τη Γιώτα, το περίπτωτο, το αγαπημένο εκεί στα παιδιά. Από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ κοντά μας. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ωχ, Θεέ μου, σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι Τετάρτη, τι έχουμε σήμερα. Όλη η Ελλάδα ασχολείται. Όλη η Ελλάδα, η μισή. Με τον Παναθηναϊκό αν θα κερδίσει, να σας πω την αλήθεια μου. Δεν έχουμε καλή ομάδα και το ξέρουμε. Πολλά σκαμπανεβάσματα. Και δεν νομίζω να καταφέρουμε πολλά στο Final Four. Βέβαια, το Final Four είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρεις πώς θα βρει. Δεν είναι πολλά. Οπότε, ναι. Το κακό είναι ότι είναι κρίμα να μην περάσουμε, μιας και θα γίνει στο γήπεδό μας. Θα είναι. Απ' την άλλη, όμως, καλό θα ήταν να γίνουν και διάφορες αλλαγές στην ομάδα. Μπας και γίνουν. Προπονητή, λέω εγώ τώρα, γιατί ακούγεται ότι αν δεν καταφέρει και δεν περάσει το Final Four, και αν πάρει την κούπα ή όχι, αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός Final Four, θα αποδοθούν ευθύνες. Λέμε τώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση. Δημήτρη, αφιερωμένο ο Δημήτρης από το Γίλλαντ, με φοβερό σκουπ παγωτό. Επίθεση με σκουπ

0: Μπράβο 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
4: Μπράβο 89,6.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
7: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ!

0: καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Να, εδώ είμαστε. Τετάρτη. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν και κάνουν οτιδήποτε. Πλαίσια The Market για τα απαραίτητα του σπιτιού, της επιχείρησης, σε πολύ καλές τιμές στο νέο φυλάδιο προσφορών. Λοιπόν, Διονύσης Μομονής μιλάει, βάζει μουσικές εδώ, μαζί με όλους εσάς, τακτικούς και άντακτους ακροατές. Εκεί έξω που προσπαθούν να κάνουν οτιδήποτε.
2: Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε.
1: Να συζητήσουμε. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι σε αυτή την αυτοκτονία των κοριτσιών από την Ηλίουπολη. Οι στατιστικές και τα δεδομένα μοιάζουν άχρηστα. Όπως και αναλύσεις, οι αιτιάσεις, τα λόγια των ειδικών. Όταν επιχειρείς να βγάλεις νόημα από μια τέτοια πράξη, άστο να πάει άστο. Πολλά, πολλά. Από χθες το βράδυ γέμισαν τα social media, κοινοποιήσεις.

που από το 2021 στο 2025 έχει παρατηρηθεί αύξηση 31,6% στο σύνολο περιστατικών γενικά αυτοκτονικής και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων. Ιδιαίτερα φυσικά ανησυχητική είναι η υπερκροσώπηση των κοριτσιών. Τα λένε τα στατιστικά, γι' αυτό σας λέω άστο να πάει άστο.

Όλοι θέλουν να ακούσουν το Φέρτο, γιατί ο Αγγίλας μπήκε με φόρα στο μεγάλο τελικό. Για να δούμε, μην μας μείνει φόρα. Τουλάχιστον οι πρώτες τρεις θέσεις φυσικά. Κοιτάνε και την πρωτιά, κάτι έγινε με τη Φιλανδία χτες. Ακόμα και τη Φιλανδία, μακάρι, αν και τα προγνωστικά και τα στοιχήματα βρεθούν έξω. Αλλά μπήκε με φόρα χτες. Σήμερα είναι ο άλλος ημιτελικός την Πέμπτη. Εμείς εδώ συνεχίζουμε, Κωνσταντίνος Αργυρός, στο καλοκαίρι μας. Εσείς που καθόσαστε τώρα ή του application, κατεβάστε professors application και εκμεταλλευτείτε πρόσφερες και εκτόσεις. Απόψε το βράδυ με το μπάσκετ πάει το αγαπημένο σας βουλάκι ή μπέργκερ από το Σμάνς.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: You know what I'm after.
6: You want to be the biggest star in the world.
7: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
8: That is what I want the world to feel. Magic.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Κοίτα πώς το χτυπάει!
12: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
11: Αμερικανιά και έτσι!
12: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
11: Smash, crunch, smunch!
12: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις yum!
11: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
12: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Παίζει Μπράβο,

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Ή αλλιώς Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλες των χαμένων ονείρων εδώ σε ένα ρέμιξ. Η Μαριάννα Κατσιμίχα φυσικά, η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. Αγαπημένο τραγούδι αυτό. Έχει γίνει και viral στο TikTok, παίζει πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Και σας αρέσει, μου το ζητάτε εδώ στον Μπράβο, σε ένα ωραίο remix εδώ έτσι πιο ethnic. Διονύσης Πομόνης, δεύτερη ώρα, Μπράβο Traffic Τετάρτη, στο μεσοβδόματο, το καλό, για να δούμε. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν και κάνουν οτιδήποτε. Στον Μπράβο FM βλέπετε και τα remix αυτά τα περίεργα, βγαίνει ο τίτλος, τι remix είναι, γι' αυτό να μπαίνετε να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών, τους σωστούς. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους δουλεύουν, σε όσους μας δουλεύουν, δεν πειράζει. Σε φίλους, σε γνωστούς, σε άγνωστους. Όλοι εδώ, τακτική άτακτη στον Μπράβο. Καλησπέρα στα παιδιά από το Ακούνα Ματάτα και στις Αλικές. Είναι μια απόδραση για Τετάρτη για όσους δεν δουλεύουν απόγευμα. Βάλτε το στο πρόγραμμα, να πάτε εκεί να ράξετε μέχρι το Σούρουπο, μέχρι κάτσετε, είναι μέχρι αργά. Έχει ζέστη. Αν δεν βουτήξεις, ένα καφέ θα το πιείς. Φαγητό εκεί στην παραλία, μια μπυρίτσα. Εκεί στις Αλικές στο Εκκλησάκι. Όμως ψάξτε στο σωστό μέρος. Είναι μια ωραία καβατζούλα. Καβάτζα σωστή. Απόδραση πραγματική, με φοβερά νερά φυσικά. Και την Κεφαλαιονιά να φαίνεται απέναντι. Τι άλλο θέλετε για Τετάρτη μεσημέρι απόγευμα? Τετάρτη, πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού, σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση. Μόνο εύκολη δεν θα είναι η σημερινή αποστολή. Είναι ο μεγαλύτερος αγώνας της σεζόν. Ελπίζω να το αποδείξει. Να παίξει, ας πούμε, με το μαχαίρι στα δόντια. Έτσι, αυτό που λέμε. Να μπει με νεύρο. Αν μπει πάλι smooth όπως την προηγούμενη εβδομάδα, ας καλύτερα ας μείνει εκεί όπως είναι, Και κρίμα στο Final Four που θα γίνει στο γήπεδό του και δεν θα παίρνει μέρος.

Βικτόρια Σβαρόφσκι, οικοδέσποινα του φετινού διαγωνισμού. Και κληρονόμος της αυτοκρατορίας κοσμημάτων Σβαρόφσκι. Αυτά είναι, ρε παιδί μου. Να είναι χαίστρια. Σου λέει τι να κάνω σήμερα, να πάω. Η μη Σβαρόφσκι, καταλαβαίνετε. Είναι η γόνος. Είναι η γόνη. Τα Σβαρόφσκι τα γνωστά.

Σου λέει, ας παρουσιάσω και μια Eurovision, μωρέ, έτσι να περνάει η ώρα. Έχω τα κοσμήματα. Μην αφήσει κανένα κοριτσάκι να πάει να παίξει, να πάει να κάνει το ίδιο. Μήπως είναι και χορηγός ή κληρονόμος. Η αυτοκρατορία κοσμημάτων εκεί. Σβαρόφσκι, μάλιστα, Βικτόρια. Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένοι. Εσείς οι... τα Τζο, εσείς τα οι Playboy. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στον Μπράβο με καινούριο Νίκο Απέργη. Ίσως αύριο. Προφεσόρος άνοιξε και μας περιμένει και στη Δεσίλα. Τα σουβλάκια ψήνονται.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: 6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Λοιπόν, ένα γερμανικό περιοδικό, Razer Reporter, Razer Reporter δηλαδή, κάπως έτσι το προφέρουν. Δεν ξέρω γερμανικά. Προφορά τους είναι βαριά. Razer Reporter, Razer Reporter, ένα γερμανικό περιοδικό. Είναι γνωστό πάντως, δημοσιογραφικό. Ξυπνεί την Τήλο. Η Τήλος είναι ένα πολύ μικρό νησί. Τήλος, Δήλος, εκεί πέρα είναι Κυκλάδες. Το μοναδικό, το πρώτο νησί, λέει, μηδενικών αποβλήτων. Τι θέλουν οι Γερμανοί, θάλασσα? Δεν θέλουν σκουπίδια και ησυχία. Τώρα με το Instagram, με τα social γενικά, έχουν ανακαλύψει πολλοί ταξιδιώτες κλασικοί, αυτοί που ξέρουν, οι travelers, αυτό που ζητούν από την Ελλάδα. Τι θέλουν οι Γερμανοί? Θέλουν να φάνε brunch, θέλουν να πιούν ελληνικό καφέ και να φάνε ψωμί με ντομάτα θέλουν οι πραγματικοί travelers. Τώρα οι άλλοι θέλουν και τα λουκάνικα, θέλουν και αυτά που τρώνε στη χώρα τους, τα σνίτσελ και αυτά και τα snaps. Γι' αυτό και πρώτα είχαν ξεκινήσει και η Γερμανία από το βασιλικό, ας πούμε, δάση, θάλασσα. Αυτό θέλουν στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, εξυπνούν την Τήλο εκεί πέρα ως παράδειγμα χαρακτηριστικό οικολογικού τουρισμού στη Μεσόγειο, όχι απλά στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο. Ένα σχεδόν, λέει, πλήρως κυκλικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σημειώνεται χαρακτηριστικά. Τον νησί έχει καταφέρει να μειώσει σχεδόν στα μηδέν τα σκουπίδια που καταλήγουν σε κατεχωματερές. Το έχει χαρίσει διεθνή αναγνώριση. Προς το ποριακό σύστημα ανακύκλωσης, σύγχρονο μοντέλο, το οποίο σχεδόν όλα τα απορρίμματα επαναχρησιμοποιούνται ή αξιοποιούνται ενεργειακά. Το 23 είναι η λειτουργία μιας νέας μονάδας επεξεργασίας. Έχει αντικαταστήσει την παλιά κομματερή, στην Τήλο τώρα, έτσι. Με αποτέλεσμα κανένα σκουπίδι να μην θάβεται πλέον στο έδαφος. Θα μου πείτε, η Τήλος είναι ένα νησί 800 κατοίκων. Σαν ένα μικρό χωριό στην ουσία είναι. Ναι, αλλά είχαν τη διάθεση εκεί πέρα κάτι να κάνουν, κάτι να γίνει. Δεν το έχουν παρατημένο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όλοι θέλουν να έχουν καλή, σωστή διαχείριση απορριμμάτων, αλλά, η οποία να βασίζεται σε πλήρη διαλογή στην πηγή. Δεν υπάρχουν, λέει, κοινόχρηστοι κάδοι στον δρόμο, που, δηλαδή και οι κάδοι και οι επιχειρήσεις να έχουν κοινόχρηστους κάδους. Τα απορρίμματα συλλέγονται απευθείας από τα νοικοκυριά. Εντάξει, αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει εδώ π.χ. Αλλά τώρα τον έχεις κοινόχρηστους κάδους, μια επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, ένα μεγάλο εστιατόριο με τα σπίτια, είναι τραγικό, δεν είναι? Η Τήλος και οι Γερμανοί που σιγά σιγά, που τους ψάχνουμε και εδώ καμιά φορά, λέμε, πού είναι οι Γερμανοί, οι φίλοι μας, πού είναι εκείνοι? Πάνε σε τέτοια νησάκια, τσουπ τσουπ τσουπ, 100 από εδώ, 50 από εκεί, 30 από εκεί, όλο και μας λείπουνε. Πάρε Πολωνούς μετά, πάρε άλλους λαούς, ας πούμε, άντε να μα, άλλοι πάλι. Πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Λίγο από εδώ, λίγο από τη Μάλτα και έτσι χάνεται. Αλλά εδώ δεν έχουμε ούτε τεχνολογία ούτε τίποτα για τα σκουπίδια. Χρόνια τώρα, έτσι. Καλά, ενεργειακή αυτονομία. Φύση, πολιτισμός και ιστορία. Αυτό είναι το τρίπτυχο πλέον. Η φύση θα μας σώσει, η οποία καταπολεμείται εδώ στο νησί.
0: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Πάμε να σας ανεβάσουμε διάθεση, αν και το κάνει καθημερινά το Smash Burger με τα πιο ζουλικτά Smash Burger, τα πιο νόστιμα. Εξαίρεση εσύ! Σπύρο, το ακούνε ματάτα, εκεί που μας ακούνε καλησπέρες. Τετάρτη, ακούνε, Τετάρτη απόγευμα, ακούνε ματάτα, μπυρίτσες, φαγητό, μια χαρά θάλασσα.

0: παίζει Μπράβο.
1: Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ. Αντώνιο, η καρδιά με πηγαίνει εμένα σε ένα ωραίο ρεμιξάκι εδώ στον Μπράβο. Η καρδιά μας πάει στα πλαίσια The Market καθημερινά. Εκεί είναι η μεγαλύτερη ποικιλία. Ό,τι χρειαζόμαστε στα σούπερ μάρκετ πλαίσια με χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέταση. Αντώνιο στον Μπράβο. Διονύσης Πομονής, Μπράβο Traffic, μεσοβδόματο το καλό. Ανεβαίνουμε τώρα μέχρι και τις 3 εδώ. Σπύρο Πατώνης εκεί στο Ακούνα. Τις αλικές πάντα. Εκεί μας πάει η καρδιά.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
3: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
6: Μπράβο 89,6.
7: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
8: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
7: Στη σόγια.
8: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
7: Εγώ θέλω.
8: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
7: Χωρίς πίτα.
8: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
9: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
6: Μόνο Μπράβο 89,6.

0: lovefm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσία DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο

0: Ζάκι, ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
9: Κοίτα πώς το χτυπάει!
10: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
9: Αμερικανιά κέτσι!
10: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
9: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
10: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
9: High five για το πιο μας νέο μπέργκερ!
10: Σμαντς! Δεσίλα 14!

Εδώ είμαστε και σας ανεβάζουμε τη διάθεση και σήμερα Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, με τα καλύτερα. Διονύσης Πομόνης, Μπράβο Τράφικ, το καλό, το μεσοβδόμαδο. Μεσοβδόμαδα, κάντε αυθόρμητα από τα ράματα, όχι στη μένα, Σαββατοκύριακο. Καταλάβαινε, θα πάμε εκεί να κλείσουμε τραπέζι, όχι, όχι. Έχει ζέστη, πάω για μπάνια που, απόδραση στις αλικές, το ακούνα ματάτα. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι κάτι αυθόρμητο. Απόδραση, μπι. Και σε, μη, και σε λίγο, λίγη ώρα είσαι μια παραλιάρα, καβατζωτός, ωραίος, με νερά φοβερά. Πίνεις την μπύρα σου, τη φοβερή και το κοκτέιλ σου. Και άστο να πάει άστο, γιατί εντάξει, τέτοια θέλει, αυθόρμητα. Δεν βγαίνει αλλιώς το καλοκαίρι, παιδιά. Θα μου πείτε, ωραία τα λες, γιατί δεν έρχεσαι να δουλέψεις. Τετάρτη είναι, μεσοβδόμαδα. Μην περιμένετε την Κυριακή να δείτε προκοπή. Μπορεί να βρέχει. Ο καιρός θα είναι άστατος φέτος. Όπως και άστατοι ακροατές μας. Δεν έχουμε μόνο σταθερούς, έχουμε και άστατους. Δεν έχουμε μόνο τακτικούς, έχουμε και άτακτους ακροατές εκεί έξω. Καλησπέρα σε όλους. Ακούνα ματάτα λοιπόν μαζί μας. Το αγαπημένο μας στέκει εκεί στις αλικές. Beach Bar Restaurant και πολύ καλό φαγητό. Λοιπόν. Με την ελληνική σημαία στους ώμους φώνα Ζανφέρτο, ίσως το έχουμε φορτώσει λίγο παραπάνω. Αν μου πείτε έτσι γίνεται, αλλά για να δούμε ρε παιδί μου. Για να δούμε, λέτε να τα καταφέρει και να δώσει το χαμόγελο σε αυτή τη χώρα που δεν το βλέπω. Να χαμογελάμε εύκολα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είπαμε και για την Βικτόρια Σβαρόφσκι. Η σεξ εμφάνιση κληρονόμος της γνωστής οικογένειας. Με βαθύ ντεκολατέ, κόκκινη τουαλέτα με τα διαμάντια. Σβαρόφσκι, ό,τι λάμπει, παιδιά, δεν είναι χρυσός. Προσέχετε.

Για σας που σχολάτε τώρα τα πλαίσια στο μάρκετ για τα καθημερινά σας, αρτό ζαχαροπλαστική, προϊόντα καθαρή προσωπική υγιεινή σε πολύ καλές τιμές. Με τις προσφορές του Μαΐου να τρέχουν, πλαίσια στο μάρκετ για γρήγορα, εύκολα και οικονομικά ψώνια. 12 καταστήματα στο νησί, κάπου θα βρείτε να τρυπώσετε τώρα. Που σχολάτε, προσοχή στους δρόμους, τα λέμε κάθε μέρα. Για εσάς που θέλετε να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα μέσα στην πόλη, είστε προφεσόρος, είναι μονόδρομος η κατάσταση εκεί. Μπύρα παγωμένη και σουβλάκι φοβερό. Έτσι ακριβώς. Για σήμερα Τετάρτη, μέσα εβδομάδα. Πότε άξα να πας, Σαββατοκύριακο? Τετάρτη πήγαινε, μεσημεράκι, απόγευμα. Και για το βράδυ φυσικά μαρέα με μπάσκετ, πάει το σουβλάκι ή το μπέργκερ, εσείς ό,τι θέλετε. 44-82. Είπαμε, παίζει ο Παναθηναϊκός απόψε. Έχει και άλλα παιχνίδια, έχει και άλλα πράγματα. Έχει Champions League. Για να δω, γιατί το χάσα λίγο το Champions League. Δεν έχει, όχι, γιατί πέρασαν οι ομάδες, δεν έχουν γίνει τα παιχνίδια. Πάμε για μια

Έχει και MotoGP, έχει και Μονακό αυτή τη βδομάδα. Για τη Φόρμουλα 1 έρχεται και η... Είναι αξιόλογο το μότο, η Φόρμουλα 1 στο Μονακό, αν μη τι άλλο. Δεν τη βαριέσαι ποτέ να βλέπεις αυτά τα κτίρια, αυτό το δρόμο, αυτό, τα... αυτό το λιμάνι. Ταξίδια ονειρευόμαστε κάποιοι, εδώ στον Μπράβο. Καμιά απόδραση τώρα που είναι να αρχίσει η σεζόν με... έχει τσάρτερ πτήσεις. Όσοι είσαστε χαλαροί ακόμα μπορείτε να φύγετε Σαββατοκυριακό. Ντουμπρόβνικ, ιδηλιακό, κοντινό, ιδανικό για ανοιξιάτικο Σαββατοκυριακό. Το Μαργαριτάρι της Αδριατικής. Μεσονικό παραμύθι. Ίσως είναι για πιο καλοκαίρι, δεν ξέρω αν κολυμπήσει στο Ντουμπρόβνικ, δεν ξέρω. Προς το παρόν εμείς κολυμπάμε ακουναματάτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουμε Μαρινέλα, έχουμε Γιώργο Σαμπάνη, έχουμε Στέλλα Γεωργιάδο, ωραίο ρέμιξ, έχουμε Κατερίνα καινούργια, Κατερίνα Καγκοσέου, και έχουμε και Θοδωρή Φέρη. Γι' αυτό αφήνουμε τον μπλα μπλα. Είπες και τι δεν είπες. Μέχρι και τις 3 εδώ στον Μπράβο. Μπράβο Τράφικ το μεσοβδόμαδο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ.

Για εσάς που με ρωτάτε για αυτά τα ωραία ρεμιξάκια, έτσι τα καλοκαινά, τα ανεβαστικά ρεμιξ, τα special που ακούτε εδώ στον Μπράβο, μπορείτε να μπείτε στο bravofm.gr. Εκτός ότι ακούτε ηλεκτρονικά, βγαίνει και ο τίτλος του κομματιού και το ρεμιξ, το ειδικό, το ψαγμένο. Μόνο στον Μπράβο αυτά τα

0: κοιμηθείς.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Μπράβο 89,6.
3: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω.

Ξέρω μωρά μου πως για σένα διαφορούσα. Πως μακριά σου πέφυγα και άλλα να ζητούσα. Τυχαία όμως βρέθηκα πικρά μετανιωμένος. Και από το θεό της μοναξιάς ξανά κυνηγημένος. Όπως γυρίζει ο τροχός κοντά σου ήρθα πάλι. Στην αγκαλιά σου βρέθηκα και με πιάσε μια ζάλη. Και σαν την πρώτη τη φορά ξανά σε ερωτεύω.

0: 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
5: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Ξέρω μωρά μου πως για σένα διαφορούσα. Πως μακριά σου πέφυγα και άλλα να ζητούσα. Τυχαία όμως βρέθηκα πικρά μετανιωμένος. Και από το Θεό της μοναξιάς ξανά κυνηγημένος. Όπως γυρίζει ο τροχός κοντά σου ήρθα πάλι. Στην αγκαλιά σου βρέθηκα και μέτια σε μια ζάλη. Και σαν την πρώτη τη φορά ξανά

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού, μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία, μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate, μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες, μόνο 3,74. XBC, κρέμα ενυδάτωσης 500 ml, μόνο 1,79. Λιμπρές, σερβιέτες, 10 τεμάχια, 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ. Hot 40 με το Θέμη Γεωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός για 4 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για 5η συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ναι, το σύνθημα. Φέρτο, Ακύλας, νούμερο 40. Καλή μας διασκέδαση στην παρέα μας και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού. Στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδο στο Κελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Ακύλας Φέρντο 39, Ρία Λενίδο, ό,τι και να γίνει θυμίσου. 38, Νίκος Βέρτης, τι να πω. Και στο νούμερο 37, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Άννα Βύση, Αιγαίο, νούμερο 35.
1: 35.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, puzzle, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Pleasures The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Pleasures The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

αποκλειστικά στον Μπράβο. Παίζει Μπράβο. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψε στο νούμερο 31 του Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Ακύλας Φέρ το 39 Αρία Λινίδου ό,τι και να γίνει θυμίσου 38 Νίκος Βέρτης την από 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα 36 το Κελ και Λίλα ποιος να σου το πει 35 Αναβίση Αιγαίο 34 Ανατάσσα Θοδωρίδου τα χειρότερα 33 Σταβέντο Αναστασία για σένα που λατρεύω 32 Έλλη Κοκκίνου από πού και ως πού και στο νούμερο 31 Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με το Γιώργο Λιβάνη εκδοχή νούμερο 30 μαζί μας ο χορηγός του Hot 40 το N1 Casino.

0: μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και τη νέα της επιτυχία «Φορτηγό». Είναι στο νούμερο 26, ήταν στο νούμερο 35 την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο νούμερο 30, Γιώργος Λιβάνης εκδοχή, 29, Γιώργος Κακοσέως λέει, 28, Βασίλης Καράς «Δε μετανιώνω» και στο νούμερο 27, Πέγγιζίνα Άμυνα. Πέντρος Ιακωβίδης, τέλεια. Νούμερο 25, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας.
1: 25.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. Runway!
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 για 7, ναι, 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Αναβήσει εξαίρεση στο νούμερο 21 αυτή την εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Γιώργος Λιβάνης, εκδοχή 29, Γιώργος Αγωσέος λέει 28, Βασίλης Καράς δεν μετανιώνω 27, Παγκιζίνα Άμυνα 26, Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό 25, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια 24, Νίκος Μακρόπουλος Εθελό Παράφορα 23, Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα 22, Δέσποινα Βανδύ Καλά να περνάτε. Και στο νούμερο 21 αναβήσει εξαίρεση. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με Απόν Ρεμπέτικο. Νούμερο 20 ήταν στο νούμερο 23 την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο μεγάλος χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

κανείς. Πέντε θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα είναι ο Τζόσεφιν. Τι κάνεις στο νούμερο 16 του Hot 40, λίγο πριν στο 20 Ιαπών Ρεμπέτικο, 19 Ανδρομάχη Σούσουρο, 18 Γιάννης Πλούταρχος Δεν Γίνεται και στο νούμερο 17 Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς, νούμερο 15 ήταν στο νούμερο 17 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

0: είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάτης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο, 89,6.

bravofm.gr. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Αναστασία βρέχει στο νούμερο 11 του Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε το Top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Απόν Ρεμπέτικο, 19 Ανδρομάχη Σούσουρο, 18 Γιάννης Πλουταρχός Δεν Γίνεται, 17 Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ, 16 Νίνο Τζόζεφιν Τι Κάνεις, 15 Πάνος Κιάμος Ξέρεις Πολλούς, 14 Νίκος Οικονομόπουλος Όπου Κι Αν Πας, 13 Ρίελ Ενίδου Εξηγήστε Μου, στο νούμερο 12 Ελένη Φουρέρα Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι και στην 11η θέση Αναστασία Βρέχει. Μπαίνουμε το πτένα μέσω τώρα με τον Ηλία Βρετό Μάτια Μου νούμερο 10 ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Μαζί μας ο μεγάλος χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού στο Hot 40, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Χρήστος Αντικάη, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6. Λίγο πριν στο 10, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 9, Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις. 8, Θοδωρής Φέρης, Είπες. Και στο νούμερο 7, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες, νούμερο 5, Επιστρέφω με το νούμερο 1.

Πέσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στο νούμερο 2 του Hot 40 μας, θυμίζω. Το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ηλίας Βετός, Μάτια μου. 9 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 8 Θοδωρής Φέρης, Είπες. 7 Δέσποινα Βανδικών, Σταντίνος Αργυρός, Χατήρι. 6 Χρήστος Αντικάη, Μια Καψούρα Έχω. 5 Χρήστος Μενιδιάδης, Μέχρι Εκεί Μπορούσες. 4 Μαρίνα Σατιλέων, Ο Βάθενς, Εδώ. 3 Γιώργος Σαμπάνης, Δεν Μ' Αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το καινούριο μας νούμερο 1 είναι ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια. Απολαύστε το. 1.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλεχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: House Brand. Η αυτού εξοχοντής του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
6: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
5: Μπορείς να ξεφύγεις.
6: Κανείς δεν ξεφεύγει.
5: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
6: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
5: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
6: Ήρθε η ώρα.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.
7: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ στα μέσα της εβδομάδας. Εκεί είμαστε και με χαρά μεγάλη, γιατί το αγόρι μας πέρασε, προκρίθηκε, Ακύλας, Φέρτο. Εντάξει, θα μου πεις, το περιμέναμε. Αλλά κάθε μικρή νίκη είναι νίκη.
1: Αλήθεια.
0: Και οφείλουμε να την αγκαλιάζουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολύ ωραία παρουσία. Εμένα μου άρεσε και το τετραπλό
1: αυτό.
0: Με τα δωμάτια που είχε. Ενώ περίμενα ότι θα χρησιμοποιήσω την Παρθένα Χοροζίδου πιο πολύ για το μαμά. Μαμά,
1: ναι. Κοίτα, όχι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που.
0: Ήταν εξαιρετικό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Μπράβο και τα λοιπά. Ένα Μασούτη φυσικά είναι στην παρέα μα, γιατί με ένα Μασούτη βγαίνει πάντα κερδισμένο. Με ένα Μασούτη κάνει όλα αυτά που έχει στο μυαλό.

0: μέσω και από το application, κατεβάζοντάς το λοιπόν μέσα από το διαδραστικό χάρτη, βλέπεις ποιος μασούτης είναι οπουδήποτε. Ακύλας λοιπόν για τη συνέχεια.
1: Φέρτο μου.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Δεν με αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος από ό,τι είδα που ήμουν και πάνω, ξεκινάει στον Ντέους σιγά σιγά με τον Νίκο Μακρόπο.
1: Ναι, πολύ το είδα και εγώ.
0: Πάρα πολύ
1: ωστό.
0: Βέβαια τον Ντέους είναι λίγο έξω από την πόλη. Δηλαδή είναι στο.
1: Δούλευες.
0: Είναι κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Αυτό δεν είναι απαραίτητα βέβαια κακό. Γιατί το καλό του είναι. Κοίτα, μεταξύ μας δίπλα είναι όλα. Δεν είναι ότι τεράστια η απόσταση.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Όταν μένεις στην Αθήνα, η απόσταση σου φαίνεται μια χαρά. Γιατί εμείς κοντεύουμε και θέλουμε μια ώρα να πάμε οπουδήποτε. Αλλά για τη Θεσσαλονίκη.

0: Και που ρε παιδί μου, οι αποστάσεις είναι πιο μικρές και οι άνθρωποι, να σου πω κάτι, έτσι έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής, να τα πούμε και αυτά.
1: Ενέργεια τώρα.
0: Δηλαδή το να μην χάνεις 3 ώρες στον δρόμο είναι καλύτερη ποιότητα ζωής από το να χάνεις τόση ώρα που
1: σου. Πα καθόλου καλά, εννοείται.
0: Εγώ πάω και πολύ και καλά.
1: Και λοιπόν, το να μπαίνεις και στο μετρό, συγγνώμη κιόλας, και το να μπαίνεις και στο μετρό. Καλά, άκου, θα σου πω εγώ που έχω μπει, λοιπόν, να το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ το χειμώνα. Να μπαίνεις στο μετρό και να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Και να είναι, έτσι, είναι πολύ ωραίο. Αλήθεια είναι πολύ ωραίο και πολύ εξυπηρετικό.
0: Χρυσίδα Γκαγκούτη, πες και θα.

0: Βρέχει αυτή η Αναστασία, έρχεται ένα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube κανάλι.
1: Tomorrow.
0: Έτσι. Tomorrow. Οπότε tomorrow. Μπείτε και δείτε τι ωραίο χαμό θα κάνουμε. Λοιπόν, τι
1: σου
0: λέγαμε.
1: Απαντά, σου λέει τι ρώτησε από την Eurovision. Α, τώρα που περιέργεια το λέω.
0: Θα τα δει αύριο, φιλενάδα.
1: Μα καλά, εντάξει, μια ερώτηση.
0: Θα τα δει αύριο, φιλενάδα. Αμέσως. Μια ερώτηση κάνουμε.
1: Το Θεό, δηλαδή.
0: Μια ερώτηση από εδώ, μια ερώτηση από εκεί, μια ερώτηση παραπέρα.
1: Sorry, δεν ήξερα.
0: Ναι. Αυτό μα τα πάνε κι άλλοι.
1: Sorry. Τέλος πάντων.
0: Έχετε και νέο τραγούδι από Δέσποινα Μπανδύ να πούμε. Να μ' αγαπάς, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το λέει ο Παναγιώτης μόνος του. Τα λέει μόνος, είναι αυτό μόνο. Τα λέει γιατί αυτό το έχει ακούσει, καταλάβατε.
0: Δεν τα έχετε ακούσει εσείς. Ίσως πρέπει να πω όμως την αλήθεια.
1: Κανονικά
0: δεν πρέπει να ενημερώσει.
1: Κανονικά πρέπει να τα λες και να τα βάζεις κιόλας. Δηλαδή να λες αυτό είναι το κυκλοφορικό.
0: Δεν θα κάψω μια αποκλειστικότητα έτσι.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Κάτι
0: άλλο.
1: Το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση οφείλεις.
0: Οφείλω κιόλας. Οφείλω. Ναι, ναι, ναι.
1: Ως ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Ναι, και πάρα πολλά ως άνθρωπος.
1: Και ως άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και που σέβεσαι τους ακροατές σου.
0: Και τον εαυτό μου.
1: Και τον εαυτό σου. Καμία διχόνια δεν θέλω να σπείρω εδώ ξανά.
0: Όχι. Εσύ δεν είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Καθόλου να το κάνεις. Έστω μια φορά για κάτι.
0: Έστω μια φορά.
1: Τα μου μιλούσες μια φορά.
0: Μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η φαντή σπάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Η Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα εδώ και γίνεται ο χαμός και γίνεται το σώσε.
1: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα για έναν νέο πλανήτη, ο οποίος μοιάζει εντυπωσιακά, σου λέει, με τη Γη, και τον εντόπισαν αστρονόμοι. Ναι, σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός μακριά από τον πλανήτη μας.
0: Είσαι μακριά
1: από την καρδιά μου. Και αυτό έγινε από λάθος σε ένα τηλεσκόπιο. Φοβερό.
0: Λάθος ήταν όλα.
1: Δηλαδή,
0: λάθος.
1: Δηλαδή 146 έτη φωτός, ας πούμε, μακριά. Δηλαδή εδώ ο Διονύσης Κινάζης έλεγε 15 έτη φωτός μακριά. Το 146
0: είναι πολλά.
1: Πολλά,
0: φαντάζομαι.
1: Γιατί πόσο θες
0: πόσα έτη φωτός θες να πας πού?
1: Να θες να πες ότι εγώ θέλω να ταξιδέψω σε αυτόν τον άλλο πλανήτη.
0: Ρε εσύ, είναι που ασύλληπτη ταχύτητα έτη φωτός.
1: Ναι, οκ. Άρα τι το ανακαλύπτουμε δηλαδή, τι να ανακαλύπτουμε τη Γη αυτή, την άλλη?
0: Κοίτα, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια και αν θα χρειαστεί να πάμε.
1: Πώς θα πάμε αφού είναι τόσο πάρα πολύ μακριά?
0: Φαντάζομαι αυτό, η τεχνολογία θα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν μπορούν να φτάσουν για τέτοια ταχύτητα. Το θέμα είναι η ύλη. Δηλαδή οι άνθρωποι σε αυτή την ανάπτυξη της ταχύτητας, ναι, πώς θα φτάνουν εκεί πέρα?
1: Μισή, λήψη, νεκρή, μάλλον.
0: Είναι κάτι λαϊκά, Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Αναπνοή, Ανατολή, όλη η ζωή μου, Χρήστος Αντικά, μια πολύ πολύ ωραία διασκευή.
1: Βέβαια, ακόμα μια πολύ ωραία διασκευή.
0: Ακόμα μια.
1: Αυτή τη φορά από τον Χρήστος
0: Αντικά. Αυτή τη φορά.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να πω εγώ, by the way, για την Taylor Swift, η οποία ήρθε στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, καλεσμένη σε μια βαφτή, ήμουνα και εγώ.
1: Σε ένα γάμο.
0: Γάμο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μου και εγώ.
1: Μπερδεύτηκε, δεν ξέρει να γάμψε, είναι βάφτιση. Σε αυτή
0: τη αφού δεν θα πήγαινα, τι να κάτσω να ασχοληθώ.
1: Αλλά επειδή ξέρω έτσι κάποιον που ήταν εκεί πέρα,
0: ναι,
1: στην βάφτιση αυτή, στο γάμο αυτό, μου μπερδεύτηκε κιόλα. Μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ, μια πάρα πολύ απλή, όμορφη και γλυκιά κοπέλα. Αυτό. Πάρα πολύ ευγενική. Ζήτησα να κατέβουν τα κινητά βέβαια όταν εμφανίστηκε στο χώρο. Για να μην έχουμε έτσι.
0: Θέλω να σου πω ότι η Χριστιανά Δανέζη είναι στα κάγκελα. Ανέβαζε, ήταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη μέσα σε μια φάση τραγική.
1: Σε μένα το λες, πω είναι χαμός το γκρουπ.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι το φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Και ξαναπώ άλλη μια φορά τι ωραία που είναι η Νατάσα. Εγώ δεν είμαι και πολύ αντικειμενικό, γιατί τη συμπαθώ και πάρα πολύ.
1: Έτρωνε κάτρωνε. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονό ότι είναι μια φανταστική καλλιτέχνη και τραγουδίστρια.
0: Εντάξει, η φανταστική καλλιτέχνη το καταλαβαίνει. Σχολιάσαμε για το καταζητείτε που ήταν στο Friends and Family.
1: Πες εσύ.
0: Για το Apple. Μπράβο.
1: Πες εσύ, μπράβο.
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις, η κρουαζιέρα θεωρητικά ήταν στην Ελλάδα, οπότε έπρεπε να βάλουν κάτι ελληνικό. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι να πούμε ότι είναι τη Σακύρα. Δηλαδή.
1: Το καταζητείτε.
0: Ναι. Πώς πάει, το Τζόζα Μίνε.
1: Α, ναι, έχει δίκιο.
0: Ναι, τη Σακύρα. Σακύρα, Σακύρα.
1: Είδες τη συναυλία που έκανε Σακύρα.
0: Φυσικά.
1: Με κάποια εκατομμύρια.
0: Στην Κόμπα Καμπάνα. Θέλω να σου πω κάτι. Αλλά σου πω κάτι. Το ίδιο την Κόμπα Καμπάνα θα κάνει και ο Αντώνης Ρέμος.
1: Ναι, το ξέρω. Αυτό σκεφτόμουν. Αυτό σκεφτόμουν όταν το λέγαμε.
0: Μπράβο το Αντώνη Ρέμου που το σκέφτηκε αυτό.
1: Ως ένα άλλο Σακύρα.
0: Όχι. Το έχει κάνει και η Μαντόνα, το έχει κάνει και η Lady Gaga.
1: Άρα
0: στην Κόμπα Καμπάνα.
1: Άντρα. Πρωτοπορία
0: ναι, όπως και ας πούμε και την παραλία της Θεσσαλονίκης, θα την πεις Κόπα Καμπάνα της Ελλάδας.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο παραδοσιακή.

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
5: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
6: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
7: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: δεύτερη ώρα εκπομπή. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Ίσως αύριο ολοκληρώνει τραγούδια από τον Νίκο Απέρη και την Ντάφνη Λόρενς. Να τα λέμε και αυτά, γιατί εδώ εμείς προτείνουμε τη ταχύτητα του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδείγματα.

0: κορμιτζάκι και ορίστε στο κοριτζάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά. Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
2: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγρουτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash! Crunch! Smunch!
4: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
8: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά, η θρύλη.

0: δάκρυα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το Δε Γίνεται, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και ο Θοδωρής Φέρης με το Πλάτι. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψε και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Δε μ' αγαπούσες», μία επιλογή του Κώστα, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα» για την Ελένη. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τον Βασίλη, και αμέσως μετά ο Πάνος Καλύδης με το κόλλημα για την Αλεξάνδρα.
1: Αυτή είναι

γίνεται. Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου για τον Παναγιώτη και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ για τον Βασίλη και αμέσως μετά Άννα Βύση και Αιγαίο για την Κωνσταντίνα.

0: ανήμα, έτσι κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
0: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος, του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, μια επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το όπου για πας για τον Άκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος με το λέει για τον

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1928 η πόλη της Κορίνθου που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή. Σαν σήμερα το 1945 οι Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρένα Πετάτσι. Σαν σήμερα το 1998 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο κατά κόσμον Χρήστο Παρασκευαΐδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974 γεννήθηκε η Ισπανίδα ηθοποιός Πενέλοπε Κρούς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
5: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτη. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
6: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η Γαμήλια Σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
4: Στη σόγια.
5: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
4: Εγώ θέλω.
5: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
4: Χωρίς πίτα.
5: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
7: Πρέπει να προστατεύουμε
8: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
9: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
10: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
11: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

πριν κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ'

0: 89,6.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. Runaway!

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.